0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στόμαμα. Κάλα 8 και 99 και με Lidl Plus 7 και 19. Χρυσάνθεμα 5 και 99 και με Lidl Plus 4 και 79. Και τριανταφυλιές 2 και 99 και με Lidl Plus 2 και 39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει.
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
9: Σιγά βρε Λένη και με κόψω χόλιασες.
8: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
9: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
10: Express Cleaning Carpets.
11: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
10: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
11: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ρωματοκινήτων.
10: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
11: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
10: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
13: Αλφα 88,6.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό, 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus, 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος, 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus, 8,29. Και μπύρα Lager, 500 ml, 80 λεπτά και με Lidl Plus, 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλες τις πωλήσεις δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο 326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το βουνό, η ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να...

0: Να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 4 και με Lidl Plus 1,42. Η μη σκληροτηρία Γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη
1: στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη

0: Γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Feel and more. Feel and more. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Butter and Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε την εκπομπή.
1: Χίλια λαϊκά μονοπάτια σε μια χορδή.
0: Είναι μια εκπομπή με τον Θόδωρο Κατάκαλο που μεταδίδεται από το Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αύριο Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στην μάνα.
1: Μάνα, το πιο γλυκό όνομα της γης.
0: Μια σύνθεση του Θόδωρου Κατάκαλου.

αφιερωμένη στη μάνα είναι η σημερινή μας εκπομπή, τουλάχιστον το μεγαλύτερο της μέρος. Είμαι ο Θόδωρος Κατάκαλος από την συχνότητα του Αλφα Ράδιο 88,6.

Ένα τραγούδι της Χαρούλας, της Αλεξίου. Μοναδική ερμηνεία, μοναδική εκτέλεση. Η μπαλάντα της Ιφηγένειας. Αφιερωμένο στη μάνα και αυτό το τραγούδι.

Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται, φίλες και φίλοι. Αυτό το τραγούδι το ερμηνεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης κανονικά. Όμως μου αρέσει και με τον δικό μας, τον Νίκο Κουρκούλη. Από τον Νίκο Κουρκούλη θα ακούσουμε λοιπόν

0: Μάνα μου!
1: Από το κανάλι Alter, πριν αρκετά χρόνια, είχε γίνει αυτή η μετάδοση. Ζωντανή είναι η ηχογράφηση που θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Ερμηνεύει μοναδικά ο Πασχάλης Τερζής.
0: Με πηγαίναν.
1: Το τραγούδι είναι σε διασκευή.

Μετά το τέλος του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 1000 λαϊκά μονοπάτια με τον Θόδωρο Κατάκαλο. Μείνετε μαζί μας.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό.

0: προορισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Αλφα 88,6.
3: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται. Μέρος δεύτερον. Μια σύνθεση του Θόδωρου Κατάκαλου θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Άνοιξη. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι.

Καλώς όρισες, Άνοιξη. Καλώς όρισες. Και σιγά σιγά έρχεται και το καλοκαιράκι, το όμορφο, το ξανθό.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπα ότι το μεγαλύτερο μέρος από τη σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένο στη μάνα. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι ακόμη θα ακούσουμε που είναι αφιερωμένο στη μάνα.

Για το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν χρειάζονται πολλά λόγια, πολλές συστάσεις. Ο μεγάλος Στέλιος Κατζατζίδης ερμηνεύει. Γυναίκα, μάνα και ερωμένη. Ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα πάνω σε στίχους του Νίκου Λουκά. Καλή ακρόαση. Το τραγούδι αφιερώνεται στη μάνα.

παραδοσιακό χρώμα της ποντιακής μας μουσικής. Άλλο ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μάνα. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» συνεχίζεται, φίλες και φίλοι.

0: Γεια σου Ελλάδα μου πανέμορφη, με τα πολλά μουσικά σου χρώματα, σαν τα λουλούδια που τώρα την άνοιξη ανθίζουν. Από τη σειρά Σασμός είναι το τραγούδι που ακούμε, αφιερωμένο στη μάνα.
1: Ακούστε άστρα του ουρανού και γειτονιές του κόημου.

0: σε λίγο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί με το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Χίλια λαϊκά μονοπάτια με τον Θόδωρο Κατάκαλο. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε.
1: Μην πονέσα, μην έκραψα,

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα. Μην αφήνεις τους κάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.

0: αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
0: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
0: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
3: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται. Μέρος τρίτο. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, το μεγαλύτερο μέρος σήμερα είναι αφιερωμένο στη μάνα. Ένα τραγούδι των Χρυσοβέργη «Γιατρά» θα ακούσουμε να ερμηνεύει μοναδικά ο Σφαγιανάκης. «Μάνα, μανούλα μου». Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι.
4: Με τη γρία τη μάνα μου να μην τα βάλω.
2: Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
3: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται. Μέρος τρίτο. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, το μεγαλύτερο μέρος σήμερα είναι αφιερωμένο στη μάνα. Ένα τραγούδι των Χρυσοβέργη «Γιατρά» θα ακούσουμε να ερμηνεύει μοναδικά ο Σφαγιανάκης. «Μάνα, μανούλα μου».

Ας αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στον πατέρα. Όταν μ' άφησες πατέρα. Ένα τραγούδι με τον Ματθαίο Γιαννούλη.

0: τι κι αν χτυπώ την πόρτα.
1: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται.

από τις ηλεκτρισμένες 78 στροφές. Είναι το τραγούδι που ακούμε να ερμηνεύει μοναδικά ο Στέλιος, ο Καζαντζίδης. Το τραγούδι ανήκει στον Μπάμπη Μπακάλι και στον Κώστα Βίρβο.

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι του τρίτου μέρους. Φτάσαμε στο τελείωμα του αφιερώματος στη μάνα. Γιατί το τέταρτο μέρος είναι έτσι πιο χαρούμενο, πιο εύθυμο. Να σας ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια». Είναι μια εκπομπή με τον Θόδωρο Κατάκαλο που μεταδίδεται από το Αλφα Ράδιο 88,6. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με το τέταρτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο

0: Ο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακόν Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται. Μέρος τέταρτο. Βάλτε ένα ποτηράκι, ρε Τινούλα. Κάνα μεζεδάκι και άντε στην υγεία σας. Έτσι κι αλλιώς τα μισά της χιλιάδας είναι 500. Καλά να περνάτε.

Και ένα τραγούδι του Σπύρου Ζαγοραίου θα ακούσουμε, να το ερμηνεύει όμως ο μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης. Προσευχή, πάνω σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη.

Αυτό το Nokia το 3110 το θυμόσαστε, το κινητάκι αυτό το μικρό. Λοιπόν, λίγο πιο σύγχρονο ήχο ακούμε, μια πιο σύγχρονη εκτέλεση από τη Μελίνα Ασλανίδου. Δεν βάζεις μυαλό. Η εκπομπή 1000 λαϊκά μονοπάτια για λίγο ακόμα κοντά.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε

0: να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,1

0: σε ναυτική βάση της Αττικής. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένθιας.
1: Είδαμε ένα μαύρο πράγμα. Ένα μαύρο όγκος. Λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα. Δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα.
2: Πρόκειται όντως για ένα υψηλής τεχνολογίας, μη επανδρομένο θαλάσσιο επιθετικό μέσο. Πρέπει να δούμε το θέμα από τη σωστή του διάσταση σε βαθμό ασφαλείας εξαιρετικά κρίσιμο, θα έλεγα.
0: Υπό ακραμιστικότητα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου, τον οποίον θεωρούσε

0: Πρόκειται όντως για ένα υψηλής τεχνολογίας, μη επανδρομένο θαλάσσιο επιθετικό μέσο. Πρέπει να δούμε το θέμα από τη σωστή του διάσταση σε βαθμό ασφαλείας εξαιρετικά κρίσιμο, θα έλεγα.
1: Υπό ακραμιστικότητα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια στην Κρήτη. Μαζί του μεταφέρθηκε και η σύζυγός του. Κατά την απολογία του, ο δράστης εμφανίστηκε αμετανόητος. Δήλωσε μεταξύ άλλων πως αν είχε 1000 σφαίρες θα τις έριχνε.
2: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
3: Ήταν μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός μαζί με αρκετά μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Φουντώνει η συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών με την τοποθέτηση στον Sky του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να πυροδοτεί νέο γύρο σεναριολογίας.
4: Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο 2027 δεν μπορούν να γίνουν. Εμένα η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, την έχω πει πολύ καιρό, είναι ότι μετά, από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι προώρες.
5: Στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να έχει αντίπαλο το καθεστώς. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο το παρακράτος. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο αυτή η παρακμιακή κυβέρνηση.
1: Σε Ανατολή, ρευστή παραμένει η κατάσταση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει πως αναμένει εντός των επόμενων ωρών την απάντηση του Ιράν στην νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε πως αν δεν υπάρξουν υπογραφές, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία, απειλώντας με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.
6: Ο κύριος Τραμπ έχει θέσει ένα τελεσίγραφο στους Ιρανούς, να δούμε ακριβώς κατά πόσον οι Ιρανοί θα απαντήσουν.
1: Μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 2 νέων ύποπτων κρουσμάτων την Παρασκευή, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στο Νότιο Ατλαντικό. Καθυστυχαστικοί μέχρι και αυτή την ώρα εμφανίζονται οι επιστήμονες.
7: Ο ιός αυτός δεν έχει τις επιδημιολογικές και βιολογικές ιδιότητες να προκαλέσει μείζωνα πανδημία και να μας βάλει σε μια αφετηρία που μας έβαλε ο κορονοϊός.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον 4ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86 και πλέον η σειρά οδηγείται σε 5ο αγώνα, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Η ΑΕΚ απόψε το βράδυ στις 9 διεκδικεί το τρόπαιο του Basketball Champions League στον τελικό της διοργάνωσης, αντιπαλός της η Ρίτας Βίλνιους. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο και εδώ στην Αττική και σε όλες τις περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να σας δώσουμε μια εικόνα από την κίνηση στους δρόμους, διότι αυτή την ώρα, λόγω και έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν λόγω της διεξαγωγής ενός διεθνούς ποδηλατικού γύρου, διεθνής ποδηλατικός γύρος Ελλάδος, αυτή είναι η επωνυμία του, ο οποίος διεξάγεται σε διάφορα σημεία του νομού της Αττικής, υπάρχει αυξημένη κίνηση και έχει διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικές λεωφόρους και κεντρικούς δρόμους των Δήμων Αχαρνών, Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμπου. Αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορείτε να τις βρείτε στο sky.gr. Για το λόγο αυτό υπάρχει αυτή την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση και στην Παραλιακή και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην περιφερειακή Ημιτού. Τα νότια προάστια έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης μας. Υπάρχει επίσης αυξημένη κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και την και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι. Έχει συμβεί κάποιο ατύχημα εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και για το λόγο αυτό όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε

0: ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο θα καθυστερήσετε αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Κίνηση υπάρχει και στο κέντρο του Πειραιά. Επίσης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ολυμπιακό στάδιο και αυτό σχετίζεται με τη συναυλία που έχει προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό στάδιο. Την περιμένει πολλοί κόσμος εδώ και καιρό τη συναυλία αυτή και θα έχει προφανώς πολλοί κόσμο, θα είναι γεμάτο το Ολυμπιακό στάδιο και έχει προνοήσει η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να υπάρχουν και μέτρα τα οποία αφορούν την επιπρόσθετη λειτουργία των μέσων μεταφοράς. Ο ηλεκτρικός, η γραμμή 1 δηλαδή, θα λειτουργήσει έως ότου εξυπηρετηθούν όλοι οι θεατές της συναυλίας. Όσοι βρεθείτε εκεί δηλαδή, θα μπορείτε και μέσω του ηλεκτρικού να κινηθείτε, φυσικά και μέσω των υπόλοιπων γραμμών του μετρό που ούτως ή άλλως έχουν 24ωρη λειτουργία σήμερα Σάββατο. Βεβαίως ειδικό πρόγραμμα έχει προβλεφθεί και για λεωφορεία που θα πραγματοποιήσουν περισσότερα δρομολόγια σήμερα, έτσι ώστε μετά το πέρας της συναυλίας να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο πολλής κόσμος που θα βρεθεί σήμερα στο Ολυμπιακό στάδιο για τη συναυλία των Μετάλλικα. Ξαναλέω, και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την περιοχή. Καλό θα είναι να την αποφύγετε, διότι το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η συναυλία και θα προσέλθει πάρα πολύ κόσμο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, ξεκινώντας από το θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση με το ντρόν στρατιωτικού τύπου το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, ένα περιστατικό για το οποίο έγινε μάλιστα και μια προσπάθεια ανεπιτυχής να μην λάβει μεγάλη δημοσιότητα, δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μένει να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούν το περιστατικό αυτό, το οποίο κρίνεται ως ένα περιστατικό μείζονος σημασίας για την εθνική ασφάλεια οι ελληνικές αρχές. Μιλάμε για ένα μη επανδρομένο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής για το οποίο υπάρχουν σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Την ευθύνη του συμβάντος έχει τυπικά το ΓΕΘΑ, με την υπόθεση πάντως να απασχολεί και την ΕΕΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχει μεταφερθεί το μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόουν στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών προκειμένου να γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος του για να διακριβώσουν οι ελληνικές αρχές ποια ήταν η αποστολή του. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να το συναντήσουμε. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο, κυρίες και κύριοι, από την Βασιλική Λευκάδας, εδώ όπου μεταφέρθηκε αρχικά από τους ψαράδες που εντόπισαν το μυστηριώδης θαλάσσιο ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας και συγκεκριμένα στον κάβο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Εκεί παραπλεύρος εντοπίστηκε από τους ψαράδες, όπου μετά από αρκετές ώρες μπόρεσαν και το μετέφεραν εδώ στο λιμάνι της Βασιλικής. Ήδη είχε ενημερωθεί αρχικά το λιμενικό σώμα, όπου μαζί με την αστυνομία έφτασαν εδώ άμεσα προκειμένου να ελέγξουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα από τα σενάρια που έλεγξαν πέντε στην αρχή ήταν και η διακίνηση όπλων ή ναρκωτικών, γιατί κατά το παρελθόν υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι είχαν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα θαλάσσια ντρόουν για την μεταφορά, για την παράνομη μεταφορά και ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλων. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς αμέσως μετά ανέλαβε την έρευνα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εντόπισαν και εκρηκτικές ουσίες. Και τώρα λοιπόν υπάρχει η έρευνα από τις αρχές για ποιο λόγο ήταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου. Να σου πω ότι χθες το βράδυ, κάτω από άκρα μυστικότητα, μεταφέρθηκε το θαλάσσιο ντρόουν από το λιμάνι του Αστακού στο Πλατηγιάλι σε ναυτική βάση, όπως προείπες, στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν υπάρχει η έρευνα από τα έμπειρα κλιμάκια, από τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να διατυπώσουν κάποια ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Το πρώτο είναι το τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετούσε η παρουσία του εδώ στην Λευκάδα και γενικότερα στο Ιόνιο. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιούνταν για κάποιο χτύπημα, η πρώτη εικασία που εξετάζεται είναι αν θα υπήρχε χτύπημα από Ουκρανούς προς τα μυστικά πλοία του ρωσικού στόλου, ενδεχομένως και προς την Αφρική. Ένα δεύτερο σενάριο είναι το σενάριο της προβοκάτσιας, όπως επίσης και άλλα σενάρια για πιθανούς στόχους τα οποία επεξεργάζονται από τις αρχές. Επίσης να σου πω ότι έχουν εντοπιστεί και χειρόγραφα

0: στο συγκεκριμένο σκάφος, κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτήματα, γιατί εάν όντως ήταν ένα σκάφος καμικάζι, το οποίο θα έπεφτε ενδεχομένως πάνω σε κάποιο πλοίο και θα υπήρχε έκρηξη, για ποιο λόγο χρειάζονται τα χειρόγραφα. Όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Και βέβαια να σου πω ότι οι ελληνικές αρχές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα αξιοποιήσει το συγκεκριμένο θαλάσσιο drone, γιατί κατά ψήματα από ό,τι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και ενδεχομένως η τεχνολογία αυτή να είναι πολύτιμη για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Οπότε πέρα από το τι ακριβώς συνέβη, θα εξεταστούν και κάποια συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν. Πάντως να σου πω ότι από ό,τι λένε τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι συγκεκριμένες αρχές που διερευνούν την υπόθεση, το συγκεκριμένο σκάφος κινούνταν είτε από κάποιο μητρικό σκάφος το οποίο ήταν κοντά στην περιοχή, είτε με χειρισμό από κάποιο σημείο που υπάρχει η βάση για τα συγκεκριμένα σκάφη, και η επικοινωνία από ό,τι εκτιμούν οι αρχές είναι μέσω του Starlink, καθώς εντοπίστηκαν δύο πομπή πάνω στο συγκεκριμένο σκάφος.
1: Ναι, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο έφερε επί της ουσίας, Χρήστο, πάνω του συστήματα πολύ υψηλής τεχνολογίας, βεβαίως και εκρηκτικά, όπως ανέφερες νωρίτερα.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν ερευνάται από τις ελληνικές αρχές. Ενδεχομένως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχουν απαντήσεις και για το πού θα ήταν ενδεχομένως ο στόχος.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια να σου πω, Πέτρο, κλείνοντας, ότι οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν εάν όντως υπάρχουν και άλλα στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο οφείλουν να το κάνουν. Πάντως μέχρι τώρα να σου πω ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άλλο.
1: Από τα όσα έχουν διαρρεύσει πάντως και έχουμε μάθει τις τελευταίες ώρες, αυτό που είναι βέβαιο είναι πως μιλάμε για ένα ουκρανικό ντρόν, ένα ντρόν ουκρανικής κατασκευής. Ως προς τα ντρόνς, η Ουκρανία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Παίζουν ένα κομβικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα ντρόν την Ουκρανία, έτσι ώστε να μπορέσει να κρατήσει πάρα πολλά μέτωπα και να πραγματοποιήσει και μερικές εμβληματικές επιθέσεις, πετυχημένες επιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Έχει αξία να ακούσουμε την αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο περιθώριο της παρουσίας του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη για αυτό το περιστατικό, για τον ντρόν στη Λευκάδα. Αναφέρθηκε στο ντρόν στη Λευκάδα ο κύριος Δένδιας πριν από λίγο, είπε χαρακτηριστικά πως ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Για να τον ακούσουμε.
2: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι, επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, εκεί φαίνεται, το έχει πει και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις του κύριος Δένδιας, έχει ρίξει το βάρος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο να αναπτύξουμε περισσότερα συστήματα και αντι-drone και γενικότερα στα drone να προσπαθήσουμε και εμείς να εξελίξουμε την όλη διαδικασία. Στον Sky μίλησε σήμερα το πρωί ο Ψαράς, ο οποίος ήταν μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που εντόπισε το θαλάσσιο drone σε σπηλιά στη Λευκάδα, κοντά στην παραλία Βασιλική. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
3: Είδαμε ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο όγκος, λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο πόρτο Κατσίκι και μετά από κανά δύο ώρες που γυρίσαμε και περάσαμε το ακροτήριο Δουκάτο, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό με την πλώρη επάνω στα βράχια, με εγκυνήσει τη μηχανή. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν ότι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς, δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
1: Εδώ στον Sky 100,3 μίλησε και ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μίλησε στο Γιώργο Γρηγοριάδη για αυτό το, ξαναλέμε, πολύ σοβαρό συμβάν με τον ντρόν στη Λευκάδα.
4: Συνήθως οι επιθέσεις αυτές, για να διασφαλιστεί και η επιτυχία τους, γίνονται με ομάδες. Δηλαδή έχουμε απτά παραδείγματα στο παρελθόν στη Μαύρη Θάλασσα, όπου αρκετά τέτοια σκάφη συνεργαζόντουσαν για να επιτεθούν έναν

0: εκατομμυρίων στόχων. Το πώς μεταφέρονται, εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε στο ότι αυτά μεταφέρονται συνήθως με κάποιο μεγάλο εμπορικό πλοίο, το οποίο τα κατεβάζει στη θάλασσα και στη συνέχεια επιχειρούν.
1: Να ακούσουμε και την εκτίμηση του Κώστα Ιατρίδη. Ο κύριος Ιατρίδης είναι αντιπτέραρχος σε αναποστρατεία. Τοποθετήθηκε επί του θέματος στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.
2: Είναι ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον και λέει είναι ουκρανικής κατασκευής, το Μαγκούρα V3, και έχουν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα περιστατικά γεγονότα στην Μεσόγειο εναντίον ρωσικών πλοίων. Αυτό είχε αναμένες μηχανές. Για να έχει μηχανές αναμένες σημαίνει ότι ή έχασε την επικοινωνία και κάπου παρασύρθηκε από τα ρεύματα ή ετοιμαζόταν να κάνει μία επιχείρηση. Ήταν σε προσωρινή αναμονή θα έλεγα και απόκρυψη.
1: Αλλάζουμε θέμα σε ένα ακόμη περιστατικό αυτοδικίας που είχαμε στην Κρήτη και έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του 20χρονου από τον 54χρονο, τον οποίο 20χρονο, 54χρονος θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο 54χρονος μετήχθη στις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, μαζί και με τη σύζυγό του. Ο Χάρης Λεοντάκης είχε όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και για μας πρωτοφανές αυτό που έγινε. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι δεν μεταφέρθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου το ζευγάρι για την άσκηση ποινικών διδρών. Και την απολογία τους να γίνεται εγκρυπτό, δηλαδή ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα απολογηθούν τη Δευτέρα, απολογήθηκαν την Πέμπτη το βράδυ υπό άκρα μυστικότητα, την Πέμπτη απόγευμα υπό άκρα μυστικότητα, τα φέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από τη Σούδα στον Πειραιά. Αντί δηλαδή να ταξιδέψουν από το Ηράκλειο, δεν θέλησαν οι αστυνομικές αρχές να ρισκάρουν τη γραμμή του Ηρακλείου, γιατί μπορεί να έπεφταν σε κάποιο που να αναγνώριζε το ζευγάρι πιο εύκολα και να υπήρχε πρόβλημα στο καράβι. Μάλιστα, η αστυνομική συνοδεία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με άλλες φορές όταν γίνεται μεταγωγή κρατουμένων στον Πειραιά.
1: Ναι. Τώρα ως προς την απολογία του 54χρονου μπορούμε να σταθούμε στα όσα είπε ενώπιον των αρχών. Τι ακριβώς έχει αναφέρει, Χάρη μου?
3: Δύο στοιχεία κάνουν αυτή την απολογία να προκαλεί έτσι τον περισσότερο θυμό στην οικογένεια. Το πρώτο είναι ότι ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος και ο νεαρός του έκανε μια άσεμνη χειρονομία, κάτι το οποίο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο με το δεδομένο ότι και τα δύο οχήματα ήταν εν κινήσει.
1: Ναι.
3: Και το δεύτερο είναι ότι είπε ότι όσες σφαίρες και να είχε πάνω του θα τις έριχνε και χίλιες σφαίρες.
1: Ναι, που δείχνει πως είναι αμετανόητος. Το έλεγα και εγώ στους τίτλους. Και χίλιες σφαίρες είπε ενώπιον του Ανακριτή Νάχα και τις χίλιες θα του τις έριχνα.
3: Ακριβώς. Και δείχνει δηλαδή ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποφασίσει την πράξη του παρά τα όσα.
1: Αυτό Χάρη που προκύπτει και από τις άλλες απόπειρες που είχε κάνει. Ανεπιτυχής, αλλά τι είχε κάνει.
3: Τουλάχιστον τρεις.
1: Ναι.
3: Τρεις. Τα περιστατικά ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2004, περίπου 8 μήνες μετά το τροχαίο ατύχημα που μετατράπηκε σε δυστύχημα μετά από 19 μέρες όταν μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι το πρώτο διάστημα ο 54χρονος, όσο ο γιος του ήταν ακόμα στην εντατική, αναζητούσε ευθύνες και στην κατασκευή του δρόμου, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ανάποδη κλίση, υπήρχε ένα παθούλωμα στο δρόμο που έκανε πολλούς οδηγούς να χάσουν τον έλεγχο του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, την ίδια ακριβώς ώρα, με τα ίδια χτυπήματα και με τον ίδιο αριθμό ημερών στη μονάδα εντατικής θεραπείας είχε χάσει τη ζωή του πρώτος του ανιψιός 7 χρόνια νωρίτερα από το δυστύχημα του γιου του.
1: Μάλιστα. Τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ένα στα πολλά τα οποία έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν στο νησί.

0: της Κρήτης. Χάρη Λεοντάκη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο κύριος Γιώργος Κοκοσάλης είναι ο δικηγόρος του 54χρονου. Να ακούσουμε τι είπε για την απολογία του πελάτη του.
2: Ήταν μια απολογία πολύ ωραία, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσει στην ψυχολογία του.
0: Ένα απόσπασμα της απολογίας του δράστη μπορούμε να τα ακούσουμε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Χατζιωαννίδη, για να τα ακούσουμε.
3: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας έχει χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
0: Και η σύζυγος του 54χρονου, να ακούσουμε και αυτή την υποστήριξη ενώπιον των αρχών.
4: Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω. Κώστα, μη. Αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε το συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
0: Συγγενείς του 54χρονου έχουν μιλήσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Έχει αξία η μαρτυρία τους, για να την ακούσουμε.
5: Ήταν παλικάρια, μικρά παιδιά, φίλοι. Δεν είχαν μίσος να μαλώσουν, να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα?
6: Περνούσε εδώ πέρα, τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του, να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
0: Ο μόνος άνθρωπος βασικά που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα είναι η οργανωμένη πολιτεία. Υπήρξαν επίσημες καταγγελίες στις αρχές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, συνοπτικά ανέφερε στο Action 24 τα γεγονότα. Υπήρξαν δύο καταγγελίες μετά τις δύο απόπειρες δολοφονίας που έκανε ο 54χρονος κατά του 20χρονου. Η αστυνομία τον συνέλαβε. Βεβαίως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τους αστυνομικούς, όπως θα ακούσετε, να επιρρύπτουν την ευθύνη στον εισαγγελέα.
7: Και τις δύο φορές, δηλαδή και τον Δεκέμβριο του 24 αλλά και τον Μάρτιο του 26, όπου η οικογένεια χρειάστηκε τη βοήθεια του τοπικού τμήματος, οι συνάδελφοι ήταν κοντά και μάλιστα και τις δύο φορές συνελήφθη ο δράστης. Την πρώτη φορά μάλιστα που ήταν το 24 με την επίθεση τη σωματική, έγινε έρευνα στο σπίτι του, κατασχέθηκαν τα όπλα και του αφαιρέθηκε και η άδεια οπλοφορίας, κυνηγητική άδεια που είχε. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και τη δεύτερη φορά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Ξεκάθαρα η δουλειά της αστυνομίας τη στιγμή που θα συλληφθεί ο δράστης και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη τελειώνει.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming.

0: Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μεταφερόμαστε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, μαζί με αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω είναι και το τελευταίο στο δρόμο προς το συνέδριο. Θα συνδεθούμε σε λίγο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο βήμα του προσυνεδρίου. Ο Γιάννης Καντέλης έχει όμως όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα από αυτό το προσυνέδριο και την ευρύτερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη πριν λίγο να κάνει αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας με την Τουρκία. Είπε ότι έχουμε αποκαταστήσει μια λειτουργική σχέση και αυτό απαντά στις υποκριτικές φωνές για τα ήρεμα νερά, καθώς όπως είπε, ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά που κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το προσυνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας έχει τον τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα», γι' αυτό και παρουσιάστηκαν από τους υπουργούς εξωτερικών, άμυνας και ενέργειας οι κινήσεις που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους συγκεκριμένους τομείς, που όπως και οι τρεις ανέφεραν έχουν ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας και την έχουν ενισχύσει αμυντικά. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στο βήμα, κάνει και αυτός ειδικές αναφορές σε αυτή την ενίσχυση, την γεωπολιτική της χώρας μας με τις συμμαχίες τις οποίες έχει κτίσει, με ειδική αναφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί για την ενίσχυση της άμυνας. Ένα προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη με το οποίο ολοκληρώνονται στην ουσία οι προσυνεδριακές διαδικασίες
5: της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά ανοίγει ο δρόμος για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θύμισε μας για πότε έχει προγραμματιστεί.
6: Την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στην Αθήνα είναι προγραμματισμένο. Θα διαρκέσουν τρεις ημέρες οι εργασίες.
5: Όλα αυτά σε προεκλογικό χρόνο στον οποίο και βρισκόμαστε.
6: Ξεκάθαρα προεκλογικό χρόνο, έχουν αρχίσει και όλο και πιο ζωηρά. Ακούγεται ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος ως πιθανοί μήνες για να πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται σε αυτό το ενδεχόμενο και πρέπει να σου πω ότι και οι διαψεύσεις πλέον, η επιμονή για την άνοιξη του 2027 από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν την ίδια δυναμική, την οποία στο χαρακτηρίσουμε έτσι, ή την ίδια πειθό την οποία είχαν τους προηγούμενους μήνες.
5: Μάλιστα. Επίσης, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και έκανε μια αναφορά σχετικά με τα πολλά έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη και θα τρέξουν και τα επόμενα χρόνια, Γιάννη.
6: Ναι, και αυτό δείχνει και την επιμονή και που δείχνει η κυβέρνηση για τα θέματα της Βόρειο Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης, διότι θα παίξει και έναν ειδικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση η οποία θα γίνει, καθώς η Νέα Δημοκρατία τελευταία χρονιά είχαν υποχωρήσει τα ποσοστά της στην Θεσσαλονίκη.

0: και εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της και με την συνεχή υπόμνηση των έργων τα οποία έχουν γίνει στην πόλη, της βαρύτητας που έχει δοθεί στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθούν να προσεγγίσουν ξανά εκλογικά κοινά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη στήριξη και να πιέσουν πιέσει Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της και όχι το αντίθετο που γινόταν μέχρι τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ειδικά εις Εύρων, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ήταν αναφορά του Πρωθυπουργού στα βήματα που έχουν γίνει επιμερόρτου σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Όλα αυτά βεβαίως σε προεκλογικό χρόνο και με τον Πρωθυπουργό να δίνει, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη Καντέλη, ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο περιθώριο της παρουσίας του στα γένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο μετρό της πόλης, στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Έπεται η επέκτασή του στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως οι μελέτες θα προχωρήσουν γρήγορα.
3: 1,5 χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο το οποίο άργησε. Άργησε πολύ. Σήμερα όμως κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραματικά, θα έλεγα, την καθημερινότητα της πόλης. Και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο Σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση.
1: Τώρα το σημερινό προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον και για το εσωκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται, ειδικά μετά τα καρφιά κατά του Νίκου Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη όλες αυτές τις ημέρες και κατά την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αξία να σημειώσει κανείς πως ο κύριος Δένδιας στην ομιλία που έκανε πριν από λίγο επέλεξε να μην σηκώσει το γάντι, να μην απαντήσει και φαίνεται πως οι ομιλίες τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο θα κινηθούν σε αυτό το κλίμα ομόνοιας, ομοψυχίας και συμπόρευσης εν ώψη και των εκλογών όποτε αυτές και αν γίνουν. Για τον κύριο Δένδια, δίχως να τον ονοματίσει, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, δήλωσε σήμερα το πρωί στη Φέμα Βραγάνη τα εξής.
4: Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά. Σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ ατσαλάκωτοι και κρυμμένοι. Okay. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αντιλαμβάνεται.
1: Τώρα την ίδια ώρα φουντώνει και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να έχουμε πρόωρες εκλογές, να έχουμε εκλογές δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορούν και συγκεκριμένες ημερομηνίες

0: και αύριο στον Κυριακάτικο Τύπο και όλες αυτές τις ημέρες σε αυτά τα σενάρια αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τώρα ακούσουμε.
1: Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Κανονικά θα γινόντουσαν Ιούνιο του 27.
2: Ναι.
1: Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του 27 δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί θα ήταν ανεύθυνο αντί της χώρας να μην έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει σίγουρα κυβέρνηση και αν πάμε στην Ευρωπαϊκή Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση, εξαντληθούμε. Άρα, εμένα η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, την έχω πει πολύ καιρό, είναι
2: ότι
1: μετά, από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι προώρες.
0: Να ακούσουμε και δύο εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο και η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι να είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι ο βολετός αντίπαλος που επιθυμεί
4: εμείς η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε επιλογές.
5: Με δύο λέξεις, στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να έχει αντίπαλο το καθεστώς. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο το παρακράτος. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο αυτή η παρακμιακή κυβέρνηση. 8 στους 10 συμπολίτες μας μιλούν για πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή όμως πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Άρα συσπήρωση δυνάμεων, ενότητα δυνάμεων και σύγκληση δυνάμεων. Προφανώς με κοινά ψηφοδέλτια.
0: Για να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται στο δρόμο προς τις εκλογές, θα πρέπει να περιμένουμε και την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Περιμένουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες μας ενημέρωσε πως αναλαμβάνει και επίσημα την ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών. Θα δούμε ποιος θα είναι ο ακριβώς τίτλος, η ακριβής ονομασία του πολιτικού εγχειρήματος του οποίου θα ηγείται η κυρία Καριστιανού, όπως ανακοινώθηκε επισήμως έπειτα από διαβουλεύσεις που υπήρξαν μεταξύ των μελών και των υποστηρικτών αυτής της πρωτοβουλίας. Ο κύριος Τσίπρας τώρα και αυτός σκοπεύει να ανοίξει το βηματισμό του. Την προσεχή Δευτέρα θα έχει προγραμματίσει μια πολιτική εκδήλωση στο Χαλάνδρη, η οποία θα είναι η πρώτη μετά τον κύκλο των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη, ο οποίος αυτός ο κύκλος των παρουσιάσεων έχει ολοκληρωθεί. Οπότε στην μετά Ιθάκη εποχή θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση με την παρουσία διαφόρων στελεχών που θα δούμε τι ρόλο θα παίξουν σε αυτό το νέο κόμμα και πότε αυτό το νέο κόμμα θα συγκροτηθεί, αν θα είναι τον Ιούνιο ή αν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Πάντως ο κύριος Τσίπρας κάνει όλο και πιο συχνά δημόσιες παρεμβάσεις. Υπάρχει μια δημόσια παρέμβασή του τις τελευταίες ώρες για τις τράπεζες και την οικονομική πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τις τράπεζες αυτόν τον καιρό. Για να ακούσουμε τι είπε, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα δηλαδή.
6: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους στην πλειοψηφία τους ξένα funds μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εκεί η κατάσταση παραμένει ρευστή. Υπάρχει και ένα τελεσίγραφο, ένα ακόμη, από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Αναμέναμε απάντηση εντός των προηγούμενων ωρών. Μέχρις ώρας απάντηση δεν υπάρχει και σαν να βρισκόμαστε στο ίδιο αδιέξοδο που είμαστε ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες. Πάντως ο Τραμπ σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του και με κάθε ευκαιρία απειλεί πως αν δεν συμφωνήσουν σε αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος οι Ιρανοί θα επανεκκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε και πού βρισκόμαστε και τι λένε οι Ισραηλοί με αυτά τα δεδομένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Πέτρο. Έχουμε κλείσει πια ένα μήνα από την έναρξη της εκεχηρίας. Μια εκεχηρία που αντέχει ακόμη, ωστόσο η ένταση των τελευταίων ημερών προκαλεί προβληματισμό σε όλες τις πλευρές, με τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως να αναμένουν, όπως είπες, την επίσημη απάντηση του Ιράν και την Τεχεράνη να καθυστερεί, καθώς όπως αναφέρουν οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν εξετάζουν ακόμη την συγκεκριμένη πρόταση και ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν

0: επιθέσεις αλλά και οι κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις της εκεχηρίας. Το τελευταίο περιστατικό ήταν το πλήγμα των αμερικανικών μαχητικών σε δύο τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, όπου χτύπησαν δύο πλοία άδεια, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ένα περιστατικό όμως που εξόργησε την Τεχεράν, η οποία έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των όρων της εκεχηρίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ στο Ισραήλ, Πέτρο, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμη, κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους, διότι παρακολουθούν με προσοχή αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό πόλεμο. Υπάρχει εκτίμηση ότι είναι μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στις θέσεις των ΗΠΑ και σε αυτά που μπορεί να αποδεχθεί η Τεχεράνη. Θεωρούν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε ίσως να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν για να αποδεχθεί τους όρους. Γι' αυτόν τον λόγο, μάλιστα, δηλώνουν έτοιμοι για όλα τα σενάρια, επιθετικά και αμυντικά. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, έχουμε κλιμάκωση, σημαντική κλιμάκωση και στο μέτωπο του Λιβάνου. Τις τελευταίες δύο ημέρες υπάρχουν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές που δοκιμάζουν την πολύ εύθραυστη εκεχηρία. Η Χεζμπολά, να θυμίσω, είχε επιτευχθεί πριν από ένα 24ωρο στη Χάιφα για πρώτη φορά από την έναρξη αυτής της άτυπης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με το Ισραήλ βεβαίως το τελευταίο 24ωρο να χτυπά περισσότερους από 85 στόχους στο νότιο Λίβανο. Και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλωματική προσπάθεια η οποία θα έχει ως στόχο ουσιαστικά να φέρει να οδηγήσει την πρώτη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο Αούν του Λιβάνου και τον Μπένταμιν Νετανιάχου. Όμως κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει προγραμματιστεί, διότι είναι σαφές πως ο Λίβανος δεν επιθυμεί ακόμη μια συνάντηση αυτού του επίπεδου. Όμως ξέρουμε ότι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, την Πέμπτη και την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη στην Ουάσιγκτον η τρίτη απευθείας συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών. Βεβαίως, μπορεί στο τραπέζι να βρίσκεται μια συμφωνία πιο μόνιμη τουλάχιστον από αυτή που υπάρχει προς το παρόν για κατάπαυση του πυρός και μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης. Όμως φαίνεται πως τα μεγάλα εμπόδια παραμένουν, τα μεγάλα γκάπια, που είναι φυσικά για τους Ισραηλινούς ο αφοπλισμός της Χεζμπολά και για τον Λίβανο.
1: Είναι ο άγνωστος και η Χεζμπολά σε αυτή την εξίσωση, Σταύρο.
0: Του Ισραηλινού στρατού και η αποκατάσταση της κυριαρχίας στα εδάφη της χώρας. Πάντως είναι δεδομένο, Πέτρο, πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε όσοι συμβαίνουν στο Ιράν και στον Λίβανο. Οι Ισραηλινοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει να μείνει εκτός διαπραγμάτευσης ο Λίβανος προς το παρόν, διότι γνωρίζαμε πως η Τεχεράνη είχε θέσει ως όρο να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Κάτι τέτοιο φαίνεται πάντως ότι δεν γίνεται δεκτό από την Ουάσιγκτον, γεγονός που ικανοποιεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο, τι είπε εδώ στον Sky, στους Δεκατιανούς, τον Γιώργο Γρηγοριάδη, για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στα στερά του Ορμούς και γενικότερα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
2: Ο κύριος Τραμπ έχει θέσει ένα τελεσίγραφο στους Ιρανούς, να δούμε ακριβώς κατά πόσον οι Ιρανοί θα απαντήσουν. Πάντως, τις τελευταίες ώρες αυτό που έχουν κάνει είναι να εκδώσουν νέες οδηγίες για ασφαλή δρομολόγια πολύ πιο κοντά στις ακτές τους και στο νησί Λαράκ. Αυτό δείχνει ότι θέλουν να αποκτήσουν πλήρως τον έλεγχο των στενών, να μην πηγαίνουν από τη γνωστή θαλάσσια ρότα που είναι στα διεθνή ύδατα και μένει να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από αμερικανικές πλευρές.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα μέχρι και τις 11 του μηνός, με τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, με τον κύριο Τραμπ να ενημερώνει την κοινή γνώμη πως συνεχίζονται συνομιλίες έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η μεγάλη σύγκρουση. Πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά, λέει ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αυτά τα έχει πει και στο παρελθόν κατά επανάληψη. Η Χρύσα Τσίχλητε μαζί μας. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, αισιόδοξος και για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, την ίδια ώρα θα δουν οι ακροατές μας και εικόνες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είχαμε σήμερα και την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου.

0: πριν καν αναλάβει ξανά τα ενία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν έχει καταφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την ώρα. Όσον αφορά σε αυτή την τριήμερη εκεχηρία, πρέπει να σας πω ότι τόσο το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας όσο και η Ουκρανία κατηγορούν η μία την άλλη πλευρά για παραβιάσεις, επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Ωστόσο, χωρίς εξάρσεις θα μπορούσε να πει κανείς για την ώρα. Έγινε πράγματι η παρέλαση για την ημέρα της νίκης, την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, και στην ουσία η Ρωσία τίμησε τη μνήμη των 27 εκατομμυρίων Σοβιετικών που χάθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο προκειμένου να ιτηθεί ο Χίτλερ. Ήταν η 81η επέτειος για την ημέρα της νίκης, αλλά ήταν ακόμη μια παρέλαση που έγινε στη σκιά του πολέμου, καθώς για πέμπτη χρονιά έχουμε συνέχεια του πολέμου, για πέμπτη χρονιά διεξάγεται, ενώ τα όπλα δεν λένε να συγγύσουν στο μέτωπο της Ουκρανίας. Πάντως, σε αυτή την παρέλαση συμμετείχαν μόνο Ρώσοι στρατιώτες, δεν είχαμε βαρύ οπλισμό.
1: Ήταν πιο λιτή αυτή η στρατιωτική παρέλαση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και εντάξει, πέρυσι ήταν τα 80 χρόνια, η επέτειος των 80 ετών. Ήταν μια μεγαλειώδης παρέλαση. Είχε προσκαλέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους τενούς τους συμμάχους, τον Σι Τζιπίνγκ, είναι ακριβώς και ηγέτες από όλο τον κόσμο. Φέτος είχε πει και το Κρεμλίνο ότι δεν θα προσκαλέσει, όποιοι θέλουν θα έρθουν. Έκανε μόνο στρατιωτική παρέλαση, διήρκεσε 40 λεπτά και κάτι. Από εκεί και πέρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν για άλλη μια φορά προσπάθησε να τονώσει το ηθικό, λέγοντας ότι η νίκη ήταν πάντοτε και θα είναι πάντοτε δική μας. Και σαφώς με το βλέμμα στραμμένο στον πόλεμο στην Ουκρανία, το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς μας είναι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Αντιστεκόμαστε απέναντι σε όλες τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Μάλιστα. Πες μας τώρα που βρισκόμαστε σε σχέση με τον Χανταϊό και τι είναι αυτή η ενημέρωση την οποία παρήχε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Εξακολουθούμε να είμαστε σε ένα αγώνα δρόμου για τον περιορισμό του Χανταϊού, στο οποίο έχουν επιδοθεί οι υγειονομικές αρχές. Εντοπίστηκαν δύο κρούσματα πολύ μακριά από τις εστίες, το οποίο δημιουργεί μια ανησυχία. Το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια. Είναι μια γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα έπειτα από επαφή μέσα σε αεροσκάφος και ένας άνδρας που νόσησε αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιέρο. Αυτό γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο ιός έχει μια μακρά περίοδο επώασης, μία με 6 εβδομάδες, άρα αντιλαμβανόμαστε αυτός ο άνθρωπος μάλλον κατέβηκε στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλιο και σήμερα έχουμε 9 Μαΐου και προφανώς πρόσφατα εμφάνισε συμπτώματα και του έγιναν τα απαραίτητα τεστ. Ακριβώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει στραμμένο το βλέμμα του και στο πώς θα γίνει η εκένωση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, επιμένοντας ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό και ειδικά για τα Κανάρια νησιά, εκεί όπου θα φτάσει αύριο όσο αναμένεται
1: τελικά,
0: το κρουαζιερόπλοιο.
1: Τελικά εκεί θα
0: είμαι
1: στη Χρύσα, διότι υπήρχαν και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία της Τενερίφης.
0: Έτσι φαίνεται, γιατί εκεί έχει φτάσει ήδη ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει όλη αυτή την επιχείρηση. Επίσης, ήδη πάρα πολλές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να στείλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείνοντες Ευρωπαίους πολίτες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Ακούμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
2: Είναι μια ειδική μορφή της ιωσής που παρατηρείται μόνο από ένα συγκεκριμένο ξαδερφάκι τους, που είναι ο περίφημος Χανταϊός των Άνδεων, όπως λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός ο οποίος τρόπον την έχει στοιχειοθετηθεί, μάλλον έστω και δύσκολα ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως είναι ο ιός της Νοτιού Αμερικής που προκαλεί αυτό το πολύ θανατηφόρο πνευμονικό σύνδρομο της ίωσης. Όμως ο ιός αυτός δεν έχει τις επιδημιολογικές και βιολογικές ιδιότητες να προκαλέσει μείζωνα πανδημία και να μας βάλει σε μια αφετηρία που μας έβαλε ο κορονοϊός.
1: Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε

0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Υποκατάρρευση το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας καλπάζει η εθνικιστική δεξιά. Δια νόμου αξιώσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο. Ανησυχίες για νέες εντάσεις. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν ενάντια στα σχέδια περιστράτευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. 9 Μαΐου σήμερα, η μέρα της Ευρώπης, και οι εορταστικές αναφορές περιστρέφονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών, με την αρχή της ομοφωνίας να μπαίνει για μια ακόμα φορά στο μικροσκόπιο. Στη Βουδαπέστη πάντως, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν την τιμητική τους, με την κυβέρνηση Μάγκιαρ να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της. Στη Μόσχα γιορτάζουν σήμερα την επέτειο της νίκης στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, αυτή τη φορά χωρίς την επίδειξη βαραίου στρατιωτικού εξοπλισμού υπό τον φόβο επιθέσεων ουκρανικών drones. Παρά την τριήμερη εκεχηρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και αυτός είναι πάντα ο μεγάλος πονοκέφαλος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πονοκεφάλου σε πολλούς και πρωτίστως στο Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ έφεραν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Μεγάλο Νησί. Βασικά συμπεράσματα: ο καλπασμός του εθνικιστικού Reform UK, η επικράτηση των εθνικιστικών δυνάμεων σε Ουαλία και Σκωτία και η εδραίωση των πρασίνων ως τρίτης πολιτικής δύναμης. Κατάρρευση για τους συντηρητικούς και χαστούκι για τους εργατικούς. Το παραδοσιακό δικοματικό σύστημα πνέει τα λίσθια και κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Δια νόμου φαίνεται ότι θέλει να κατοχυρώσει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο αλλά και γύρω από την Κύπρο η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αγγλόφωνο τύπο. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν χθες σε περίπου 100 πόλεις αντιδρώντας για μια ακόμα φορά στον νέο νόμο περιστράτευσης που επανέφερε τις εξετάσεις καταλληλότητας για τους νέους 18 ετών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν σε Αμβούργο και Βερολίνο. Η ημερομηνία που επελέγει δεν είναι τυχαία, αφού συνέπεσε με την 81η επέτειο της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας ή απελευθέρωσης όπως από τον ναζισμό, όπως την αποκαλούν στη Γερμανία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle με νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης Ελευθερία Plus, όπως την αποκάλεσε, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τους όρους του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, χτυπώντας συνολικά 85 στόχους το τελευταίο 24ωρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.

0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση. Υπάρχει πλούσια αθλητική δραστηριότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω πως φρόνιμο θα ήταν να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά και τον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague του Παραθυραϊκού, όπου ο Παραθυραϊκός τελικά ετήθηκε. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι. Έχουμε τέσσερις αγώνες ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Γηπεδούχος δεν έχει νικήσει.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-0 τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν χθες σε 2-2. Και πλέον την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στη Βαλένθια, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, δεν έχει παραπέρα. Όποιος νικήσει πάει Final Four και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Μάθαμε χθες και το άλλο ζευγάρι. Ο Ολυμπιακός περίμενε να μάθει τον αντίπαλό του. Πέρασε η Φενέρ στην παράταση, νίκησε την Ζαλγκίρις. Έτσι, ο ένας ημιτελικός είναι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει η Ρεάλ. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ρίτα Βίλνιους στο τελικό του Basketball Champions League. Φαβορή η ΑΕΚ για να κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, μακάρι να το κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Και έχουμε και 7η αγωνιστική των Play-Out της Super League. Σε μία ώρα Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός, 40 ο Ατρόμητος, 34 και Φυσιά Πανετολικός, 31 βαθμούς. Πανσεραϊκός 28, Αστέρας 28 και ΑΕΛ 25.
0: Μεγάλη μάχη για τη σωτηρία, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα

0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Γρήγορα διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων το οποίο θα εκφωνήσει η Δέσποινα Χριστοπούλου και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλή ακρόαση και καλό απόγευμα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξύπνα! Ξύπνα!
8: Τι?
7: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
14: Αλφα 88,6.
15: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: ταχύτητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ρωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Θέμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79 και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda

0: και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορεί.

0: Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι

0: Χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
3: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6145 740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό, 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus, 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος, 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus, 8,29. Και μπύρα Lager, 500 ml, 80 λεπτά και με Lidl Plus, 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότολα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότολα Λύκος. Μότολα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Yeah.

αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 31.

0: 1-71-31 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αερωματοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφοί Πούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφοί Πούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Ξεκινάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένα.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα.
3: Αλφα Μίξ.
2: Αλφα 88,6.
4: Βάλε έντα.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: πάμε. Τώρα. Αλφα Μίξ. Με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6 Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.